0: Τρελαθεί με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamiseka Slam Station 2.
2: Yeah. 360 Radio.